Το σώρο κυβέρνεται μόνο και υποκατάρα. Έχει πάει και τους οπάδες.